Με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

τα θα νιώσεις δάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, πολλές τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.